Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Είσαστε συντονισμένοι στην ελληνική φωνή της Βρισβάνης, στο πολυπολιτισμικό ραδιοφωνικό σταθμό του 4EBay, στη συχνότητα του 98,1 FM, αλλά και διαδικτυακά. Και ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα «Μουσική και Διδαχή», που σας το παρουσιάζει απόψε ο Μάνος Βαϊραμάκης, και με την απουσία του κυρίου Γιάννη και της κυρίας Σούλας, ευχόμεθα σύντομα και μια μέρα να είναι ξανά κοντά μας, όπως όλοι μας και εσείς ειδικά θα το επιθυμείτε. Αγαπητοί ακροατές, απόψε θα ακούσετε το εκκλησιαστικό πρόγραμμα, το κήρυγμα της ημέρας, το ορθόδοξο λόγο, τα αγαπημένα μας και όμορφα παλιά ελληνικά τραγούδια, παρικιακές ανακοινώσεις και διαφημίσεις του σταθμού και ό,τι άλλο μας προκύψει για την επόμενη ώρα. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026 και κατά το ορθόδοξο μας συναξάρι έχουμε τις ακόλουθες εορτές. Είναι του Αγίου Πρόκλος και Ιλάριος, είναι της Αγίας Βερονίκης ή Εμοροούσα, είναι και του Σίου Παϊσίου του Αγιορείτη, είναι του Αγίου Σεραπείων ο Νέος, είναι και του Αγίου Ανδρέα ο Στρατιλάτης, Ηράκλειος, Φαύστος, Μινάς και η Συνοδεία. Είναι και του Οσίου Μιχαήλ ο Μαλίνος Πνευματικός, του Αγίου Αθανασίου, του Αθωνίτη. Είναι και η σύναξη της Παναγίας της Τριχερούσας στο Άγιο Όρος. Είναι και η ανακομιδή των ιερών υψάνων του Αγίου Γεωργίου Επισκόπου Άσου Μυτιλίνης. Είναι και του Αγίου Αρσένιου του Νόβγκοροτ, είναι στη Ρωσία αυτό. Είναι και του Αγίου Μάμα, πέραν εν το Σίγματι. Είναι και, και η σύναξη της Παναγίας της Κουκουζέλισσας στη Νέα Κίο Αργολίδας. Είναι και των Αγίων Πέντε οσιομάρτυρων λειψών. Μάλιστα, όσοι έχετε την ονομαστική σας εορτή ή όσοι τιμάτε κάποιον Άγιο, χρόνια σας πολλά και ευλογημένα, και ασφαλώς αν έχετε και τα γενέθλιά σας ή τα είχατε την προηγούμενη εβδομάδα, πολύ χρονάστε και χρόνια σας πολλά. Αγαπητοί ακροατές, θα περάσουμε τώρα στο πρώτο μας τραγούδι, είναι της εξακουστής της Βίκης Μοσχολιού, ξέρετε, με το τίτλο «Ένα αστέρι πέφτει». Καλή σας ακρόαση.

Αγαπητοί ακροατές, στα πλαίσια των θρησκευτικών μας εκπομπών θα ακούσουμε τώρα το κήρυγμα της ημέρας, όχι από ιερέα, αλλά θα σας διηγηθώ για το Ευαγγέλιο της ημέρας από το βιβλίο «Κάθε Κυριακή ένα μήνυμα» και προτού και ύστερα από το κήρυγμα θα ακούσετε το απολυτίκιο της ημέρας της εορτής του Αγίου Παϊσίου.

Κυριακή 6η του Μαθαίου, η θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ. Προσοχή, κίνδυνος θάνατος. Μόλις οι τέσσερις αχθοφόροι της αγάπης απόθεσαν μπροστά στον Κύριο τον παραλυτικό, ανέπνευσαν βαθιά με ανακούφιση. Τα μάτια τους λάμπουν από το φως της βέβαιης ελπίδας που αντανακλά η φλόγα της πίστεώς τους στον Ιησού. Επιτέλους, μετά από τόσους κόπους και εμπόδια, πέτυχαν το σκοπό τους. Τώρα πλέον ο παραλυτικός, η δυστυχισμένη και πολυβασανισμένη αυτή ύπαρξη, βρίσκεται κοντά στον πολυέσπλαχνο και παντοδύναμο Κύριο. Αλλά ο παραλυτικός, ο αυτός, ανίκανος να κάνει και την παραμικρή κίνηση, κατάχλωμος, πτώμα ζωντανό, περιμένει με αγωνία. Η καρδιά του χτυπά παράξενα, ελπίζει αλλά και φοβάται, αισθάνεται διαπεραστικό το βλέμμα του παντογνώστη να φθάνει ως τα απόκριφα βάθη της καρδιάς του, όπου αποθυμένα έχουν στιβαχτεί τα θλιβαρά, τα μαρτωλά μυστικά της ζωής του. Περνά σαν να στραπεί μπροστά του το παρελθόν του, το τόσο θλιβερό παρελθόν του. Πόσα πικρά δάκρυα έχει χύσει γι' αυτό. Ναι, το συναισθάνεται βαθιά. Άφησε τον εαυτό του να τον κυριεύσουν τα μαρτωλά του πάθη. Όταν ένιωθε το νεανικό του σφρίγος, δεν είχε δώσει προσοχή στο θείο νόμο. Τα ου και τα μη των απαγορεύσεων του Θεού τα είχε παρανοήσει. Τα θεωρούσε δεσμευτικά της ανθρώπινης ελευθερίας, της πρωτοβουλίας του. Είχε λοιπόν ζήσει χωρίς ηθικούς φραγμούς, ελεύθερα. Είχε επιθυμήσει να γλύφει τα ξυλοκέρατα της αμαρτωλής ζωής του ασώτου. Και να το αποτέλεσμα. Σπατάλησε την υγεία του, την κατέστρεψε τελείως, καταράκωσε το σώμα του, το θαυμαστό αυτό περίβλημα της ψυχής, το δημιουργημένο από τον πάνσοφο δημιουργό. Με την αμαρτωλή ζωή του σκλάβωσε τον εαυτό του με τα βαρύτερα δεσμά. Αλυσόδεσε ισόβια ξερό και νεκρωμένο το σώμα του πάνω στο κρεβάτι του πόνου. Πόσο ντρέπεται για το κατάντημά του αυτό, πόσο μετανοεί, αλλά το δράμα της ζωής του φτάνει τώρα στη λύση του. Βρίσκεται πια κοντά στον Πανάγαθο Σωτήρα. Και δεν είναι ποτέ αργά για όσους πλησιάζουν με πίστη τον Ιησού. Ο Πανάγαθος Κύριος τον σπλαχνίζεται, του δίνει θάρρος. «Θάρση τέκνον», του λέει. Γιατί θέλει να τον ζωγονήσει, θέλει να βραβεύσει την πίστη εκείνων που με τόσο κόπο τον έφεραν, αλλά να βραβεύσει ακόμη και τη δική του μεταμέλεια. Επειδή όμως ο Κύριος, ως παντοδύναμος ιατρός των ψυχών και των σωμάτων, διέγνωσε ότι η ψυχική αρρώστια, η αμαρτία, είχε γίνει αιτία και της σωματικής παραλυσίας, θεραπεύει πρώτα την ψυχή και του χαρίζει την άφεση των αμαρτιών του. Αφέοντέσι εαμαρτίες σου. Και έπειτα θεραπεύει και το σώμα. Του δίνει τη θαυματουργική εντολή να σηκωθεί, να πάρει το κρεβάτι του και να επιστρέψει σοφρονισμένος, μυαλωμένος στο σπίτι του. Κρίσιμη ηλικία είναι νεότητα. Όλοι το παραδέχονται. Κρίσιμη και εποχή του έτους που περνάμε. Το καλοκαίρι. Στην Ελλάδα ασφαλώς. Ναι, και όχι απλώς κρίσιμη, αλλά επικίνδυνη και τα αίτια. Από το ένα μέρος η έλλειψη σοβαρής απασχολήσεως
γιατί είναι οι σχολικές διακοπές και η ζέστη, από το άλλο οι σιρήνες του κακού που είναι στημένες παντού, σε βουνό και σε θάλασσα. Το κακό κάνει έφοδο από παντού, αγωνίζεται με λύσα να μπει μέσα μας, να κυριεύσει την καρδιά μας. Θα μείνει όμως αδρανής, νοθρός ο γνωστικός νέος? Θα αφήσει ανοχήρωτη την καρδιά του? Όχι, ποτέ. Θα φρουρήσει τον εαυτό του, θα αποφύγει την επαφή με το κακό, θα απομακρυνθεί αμέσως από τους τόπους όπου σφυρίζουν τα βέλη του πειρασμού και η παραμονή του εκεί υπάρχει κίνδυνος να τον οδηγήσει σε ανεπανόρθωτη ψυχική βλάβη. Θα απομακρυνθεί αμέσως από τους τόπους όπου σφυρίζουν τα βέλη του πειρασμού. Η παραμονή του εκεί υπάρχει κίνδυνος να τον οδηγήσει σε ανεπανόρθωτη ψυχική βλάβη. Θα ασφαλίσει τις θύρες της ψυχής, τις αισθήσεις, μάτια, αυτιά, γιατί από αυτά κατεβαίνει η αμαρτία στην καρδιά και από εκεί ένα βήμα οδηγεί στην καταστροφή. Τότε το ένα παραπάτημα φέρνει το άλλο. Τότε τα ιδανικά υποβαθμίζονται και σιγά σιγά σβήνουν. Η διάθεση για τη μελέτη και την εργασία εξατμίζεται και συμβαίνει ύστερα από ένα απρόσεχτο καλοκαίρι οι άριστοι από την κορυφή της επιτυχίας να πέφτουν στην τέλεια αποτυχία. Πολύ συχνά οι σπουδές διακόπτονται. Η χαρά και η αισιοδοξία τους εγκαταλείπουν, όλα τους φαίνονται μαύρα και σκοτεινά. Ο ύπνος φεύγει, η αγωνία και το άγχος από τις τύψεις σαν βραχνάς γαντζώνουν και κυριεύουν όλη την ψυχική και πνευματική υπόσταση του ανθρώπου. Η υγεία του υποσκάπτεται ανεπανόρθωτα όπως του παράλυτου από τις τρομερές συνέπειες που προκαλούν οι ηθικές πτώσεις. Πόση δυστυχία τότε! Τι μεγάλη συμφορά! Την κρίσιμη όμως αυτή μάχη των θερινών διακοπών πρέπει να την κερδίσουν φέτος όλα τα παλικάρια του Χριστού. Λοιπόν, ορθή στα τείχη της καρδιάς σας, προσεκτική, άγρυπνη φρουρή της, αλλά και εργατική. Ασχοληθείτε με κάτι βασικό και ωφέλιμο. Η αργία είναι μήτυρ πάσης κακίας. Κάνει καλό να κουραστεί το σώμα, να γυμναστεί. Τροφοδοτήστε και την ψυχή με εκλεκτή πνευματική τροφή. Μελετήστε σοβαρά βιβλία και περιοδικά, πραγματικά μορφωτικά. Προπαντός, να κάνετε τώρα το καλοκαίρι περισσότερο στενό το σύνδεσμό σας με τον παντοδύναμο Κύριο. Τακτική στον εκκλησιασμό, προσεκτικότερη στη μελέτη του Λόγου Του, θερμότερη στην προσευχή. Εκείνος πάντοτε μας δέχεται με αγάπη. Δεν μας αποστρέφεται, όσο αμαρτωλοί και αν είμαστε, δεν θα παραλείψει να μας πει «Θάρση τέκνων». Εκείνος θα σας δίνει πάντοτε τη χάρη του και θα ανανεώνει συνεχώς και θα δυναμώνει την αγωνιστική σας διάθεση, ώστε και τούτου του θέρους να κερδίσετε τη μάχη, αλλά και τη μάχη κάθε εποχής της ζωής σας. Μαζί του δεν θα δοκιμάσετε ποτέ κατάπικρη μεταμέλεια. Θα είστε σε κάθε πνευματικό αγώνα νικητές.

Το πρόγραμμα της Κυριακής, μουσική και διδαχή με τον Γιάννη, την Σούλα και τον Μάνο εδώ στο 4eBay 98,1 FM είναι αφιερωμένο στους Έλληνες και ελληνόφωνους Ορθοδόξους Χριστιανούς που επιθυμούν να εκκλησιάζονται και να κατηχούνται, αλλά για οποιονδήποτε λόγο δεν τους είναι εφικτό.

0: αν σου τηλεφωνήσει κάποιος και σε ρωτήσει τι ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, τι θα πεις?
1: Ακούω Φόιμπι FM 98,1.

Αγαπητοί ακροατές, θα σας διηγηθώ τώρα για την εορτή τη σημερινή του Αγίου, του Οσίου Παϊσίου, του Αγιορείτου, προστάτου και εφόρου της Αυστραλίας και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Και θα σας διηγηθώ από τη φυλάδα που διανεμήθηκε στο εκκλησίασμα της Αγίας Παρασκευής σήμερα το πρωί και που εξιστορεί τη ζωή αλλά και την επίσκεψη του τότε γέροντα Παϊσίου στη μακρινή Ήπειρο της Αυστραλίας το 1977. Εφραίνεται σήμερα η Εκκλησία του Χριστού και πανηγυρίζει η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, καθώς τιμούμε τη μνήμη του προστάτου Αγίου μας, του Οσίου Παϊσίου, του Αγιορείτου, ενός συγχρόνου Αγίου, ο οποίος με την άσκηση, την ταπείνωση και τη Θεία Χάρη που έλαβε από τον Θεό, εξισώθηκε με τους μεγάλους ασκητές των πρώτων χριστιανικών αιώνων και αναδείχθηκε φωτεινό πρότυπο αγιότητας για τον σύγχρονο κόσμο. Ιδιαίτερη ευλογία για την τοπική μας Εκκλησία αποτελεί το γεγονός ότι ο Άγιος Παΐσιος επισκέφτηκε την Αυστραλία το 1977. Αξιοσημείωτο είναι ότι εκτός από το Σινά, η Αυστραλία υπήρξε η μοναδική χώρα που επισκέφθηκε εκτός του Αγίου Όρους. Λίγο πριν από τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή του 1977, ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, κυρός Στυλιανός, προσκάλεσε τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα, γέροντα Βασίλειο, καθώς και τον Άγιο Παΐσιο, προκειμένου να διακονήσουν τους ξενιτεμένους Έλληνες της Αυστραλίας και να τους προετοιμάσουν πνευματικά για την εορτή του Πάσχα μέσα από τη μετάνοια και το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Το πολύωρο ταξίδι τους διήρκεσε περίπου 26 ώρες. Καθ' όλη τη διάρκεια του, ο Άγιος κρατούσε στα χέρια του μία βαριά τσάντα γεμάτη ιερές εικόνες, χωρίς να τη στηρίξει ούτε για μια στιγμή από βαθιά ευλάβεια προς τα ιερά αντικείμενα που περιείχε.

0: αφού ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε τις ευχαριστίες του και ο γέροντας Βασίλειος απειήθηνε λίγα λόγια, προσκάλεσε και τον Άγιο Παΐσιο να μιλήσει. Εκείνος όμως δεν είπε τίποτε, έκανε μόνο μία ελαφρά υπόκλιση, φέρνοντας το δεξί του χέρι στο στήθος. Ο Αρχιεπίσκοπος επανέλαβε δύο ακόμη φορές την παράκλησή του, αλλά ο γέροντας παρέμεινε σιωπηλός, κρατώντας το κομποσκήνι του και έχοντας το βλέμμα στραμμένο προς τα κάτω. Τότε ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος είπε τα χαρακτηριστικά λόγια: «Βλέπετε, οι αγιορείτες πατέρες μιλούν με τη σιωπή τους». Η ιδιαίτερη αυτή σχέση του Αγίου Παϊσίου με την Αυστραλία επισφραγίστηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2023, όταν κατά τις εργασίες της 12ης Κληρικολαϊκής Συνελεύσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας ανακηρύχθηκε προστάτης, έφορος και φύλακας της τοπικής μας εκκλησίας. Η απόφαση αυτή έγινε δεχτή με μεγάλη συγκίνηση και ενθουσιασμό από όλους τους αντιπροσώπους κληρικούς και λαϊκούς που συμμετείχαν από κάθε γωνιά της Αυστραλίας. Κατόπιν τούτου, ο ποιμενάρχης μας, Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κύριος Μακάριος, απέστειλε σε όλες τις ενορίες το απολυτίκιο του Οσίου Παϊσίου, το οποίο συνέθεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κύριος Πρόδρομος. Έκτοτε, το απολυτίκιο αυτό ψάλεται σε όλους τους ιερούς ναούς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, σε κάθε τέλεση της Θείας Λειτουργίας, ως έκφραση τιμής, ευγνωμοσύνης και πνευματικής σχέσεως της τοπικής μας εκκλησίας προς τον προστάτη και εφορό της, τον Όσιο Παΐσιο, τον Αγιορείτη. Αμήν.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα περάσουμε τώρα στις διαφημίσεις του σταθμού.
2: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία. Station
3: sponsor. Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του Oz Alert, του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το Oz Alert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στις 2 μετά μεσημβρίας τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το Oz Alert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα. Station sponsor. Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του Oz Alert, του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το Oz Alert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στις 2 μετά μεσημβρίας τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το Oz Alert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα. Station
4: sponsor. Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests,

Αγαπητοί μας ακροατές, θα περάσουμε τώρα και στις παρικιακές μας ανακοινώσεις. Όπως κάθε χρόνο, αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε την βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν τα συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στα προάβλια των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή για να σας βοηθήσουν να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε νέα μέλη. Σίγουροι ότι για μία ακόμη φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και ασφαλώς αγαπητοί ακροατές, αν ξέρετε κανένα από εμάς τους εθελοντές, τους εκφωνητές, πλησιάστε μας ή τηλεφωνήστε μας απευθείας να σας βοηθήσουμε να ανανεώσετε ή να γίνετε νέα μέλη. Θα περάσουμε τώρα στις επόμενες μας ανακοινώσεις. Η Ιερά Επισκοπή Βρισβάνης ανακοινώνει και με ιδιαίτερη χαρά στο χριστεπώνυμο πλήρωμα ότι ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κύριος Μακάριος θα πραγματοποιήσει ποιμαντική επίσκεψη στη Βρισβάνη. Το πρόγραμμα της επισκέψεώς του έχει ως εξής. Το Σάββατο, δηλαδή το ερχόμενο Σάββατο 18 Ιουλίου στις 7:30 το πρωί, ο Σεβασμιότατος θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής στο Τέγεμ, όπου θα τελέσει την εις πρεσβύτερον χειροτονία του διακόνου Θεοφυλάκτου Λοΐζου του νέου προϊσταμένου της ενορίας της Αγίας Παρασκευής. Και την επομένη ημέρα, δηλαδή την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7:30 το πρωί, ο Σεβασμιότατος θα ιερουργήσει στον καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μεακροβέ, όπου θα τελέσει την εις διάκονον χειροτονία του κυρίου Παντελεήμονος Αγγελή. Και μετά το πέρας των ιερών ακολουθιών και τις δύο ημέρες θα παρατεθεί δωρεάν εόρτιο γεύμα στις αίθουσες των ενοριών. Η παρουσία όλων μας στις δύο αυτές ξεχωριστές ημέρες αποτελεί έκφραση αγάπης και σεβασμού προς τον Σεβασμιότατον Ποιμενάρχη μας, αλλά και ευκαιρία να λάβουμε την ευχή του και να γίνουμε μάρτυρες δύο ιδιαίτερα σημαντικών γεγονότων για την τοπική μας εκκλησία. Σας προσκαλούμε όλους να παραβρεθείτε και να συμπροσευχηθούμε στις χαρμόσυνες αυτές τιμές για την Ιερά Επισκοπή Βρισβάνης. Θα περάσουμε τώρα στην τελευταία μας ανακοίνωση. Η Άννα και η Τζίνα μπαίνουν στην κουζίνα για εσάς. Ένα γεύμα στο ελληνικό κοινοτικό κέντρο που δεν πρέπει να χάσετε. Ελάτε στο Greek Club που θα υποδεχτούμε τη βραβευμένη ζαχαροπλάστρια Άννα Πολυβίου και την όμορφη μητέρα της Τζίνα για ένα εξέχαστο απόγευμα. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, 12 η ώρα μετά μεσημβρίας έως και τις 4 η ώρα μετά μεσημβρίας. Η τιμή είναι $190 ανά άτομο. Η Άννα θα μοιραστεί τις αγαπημένες της τεχνικές ζαχαροπλαστικής, ενώ η Τζίνα θα σας ταξιδέψει πίσω στο σημείο που ξεκίνησαν όλα, ετοιμάζοντας τις παραδοσιακές ελληνικές συνταγές. Μενού 6 πιάτων όπως λουκουμάδες με καβούρι, το διάσημο χαλούμι της μαμάς, παραδοσιακή σπανακόπιτα, μπάρες σοκολάτες με πακλαβά, επιπλέον ένα νόστιμο ελληνικό γεύμα και πολλές ακόμη εκπλήξεις. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι' αυτό να κάνετε κράτηση το συντομότερο στο τηλέφωνο 38 44 11 66. Τέλος των παρικιακών ανακοινώσεων. Και θα περάσουμε τώρα στο επόμενό μας τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

αγαπητοί ακροατές. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε ένα εορταζόμενο. Σας ευχαριστούμε και για τα τηλεφωνήματά σας. Έχει τα γενέθειά του την επόμενη Τρίτη, πολύχρονος και χρόνια του πολλά. Του ευχόμαστε. Μας ζήτησε, αλλά και του αφιερώνουμε αυτό το τραγούδι, αλλά και σε όλους τους Γιάννηδες που μας ακούτε αυτή τη στιγμή. Ο τίτλος είναι «Χιλιάδες είναι οι Γιάννηδες». Για να δούμε αν είναι όντως χιλιάδες.

Είχαμε και μια άλλη αφιέρωση από έναν άλλον κύριο Γιάννη, να είστε καλά, που μας ζήτησε το τραγούδι «Το τσιγανάκι». Ορίστε κύριε Γιάννη, εύχομαι να σας αρέσει.

Αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη ελληνικού προγράμματος. Ακούσατε το πρόγραμμα «Μουσική και Διδαχή» με τον Μάνο Βαϊραμάκη στην επιμέλεια και στην παρουσίαση. Τα ελληνικά προγράμματα μπορείτε να ακούσετε αύριο ξανά από τις 10 η ώρα το πρωί. Ευχαριστώ για τα τηλεφωνήματά σας. Ευχαριστώ και εσείς που μου κάνατε παρέα απόψε. Και να μην ξεχνάμε ότι για την ακόλουθη εβδομάδα που μας έρχεται έχουμε τις ακόλουθες εορτές. Αύριο είναι η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, Νικοδήμου, Αγιορείτου. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου είναι της Μαρίνης Μεγαλομάρτυρος. Και ασφαλώς όπως ανέφερα και στις ανακοινώσεις ότι το επόμενο Σάββατο και την επόμενη Κυριακή θα έχουμε τον Αρχιεπίσκοπο, αλλά θα έχουμε και τη χειροτόνηση δύο άξιων ανθρώπων, ο ένας το πρεσβύτερο και ο άλλος διάκονος, να είναι άξιοι. Ευχαριστώ για απόψε, καλό σας βράδυ, καλή εβδομάδα να έχετε και να είστε καλά. Είναι το στόμα σου δροσιά, είναι φωτιά τα χείλη. Γαρουφαλό στα αυτή, στο στόμα το τσιγάρο. You're listening to Radio 4EBFM 98.1. The Ethiopian program is next in the Amharic language.